νιώτε το, αδε φτάσουν νήμερο εν, είφε Σίσιλ Μπρίλ. Paradise FM, nous tout le temps là.

0: Τώρα σε FM τους αρχίζει μου κοιτάμε. Σάκα που γάμια να σου μούτ και λάβει. Σου φανταστικ. Keep it up.
1: This is your best mix of music.

0: Αυτό θα σου
1: είναι η φεσή μου. Paradise FM. Nous tout le temps là.
2: Yo Alex. Yo Chrisman.